να λαμβάνω σκέμερα που είναι τα λέει. Ας δίνει η αγουάδα με δάουκη τρέξ. Μανι στάς, μανι σπίνσ. Μα χαμαλό, καου, sing it back. Είναι λες είναι μια ξασία for Bay Easy 100.2. Με αυτή την update είναι σε μίλεγ. Διζαστρούλη στα εμπίδελ τα τάχτφου. Ανά είλε καλή ίσως. Ήλ κολέγα τι άι Κέρτ Γάλλη λέμε τνέιν σαλ τζιμάικου μίακ με σίτα τα φιλόδου σαλ άσρα ουε μίνι Κέρτ για κέτ της μάνι είναι να λαϊκούν ηλ μούτ μπούστερ εμπίσ νιτζιφτή άι. Είμα πάρτι μινέκ. Δίν ηλ τζιμά ετ γιτόλπο κτιμάτλου λίκταρ στόρια διζαστρούζα λε ατ αντέιτ μίνα φιλ ουίκεντ. Isma minni jekk għandek xi storja tajba jibgħat ilu fuq il-WhatsApp tagħna 9909102 għax kull nhar ta' ġimgħa jista' jreb hekk rigali tal-ġen fosthom weekend break ġewwa l-Hyatt Central. Mela tistħi xejn waqsammiha u d-diżastri tiegħek għax jistgħu jrebħuk. Ħażin ħallik the classic ta' vera ta' Rolling Stones dejjem fuq Bay Easy 100.